γράφω για τον Χρήστο. Άρα για να θυμάσαι σήμερα δεν νιώθω ίστρο. Άραξε μη φοβάσαι, τα πράγματα χειροτερεύουν. 2016 μπαίνω στα 23 και ο χρόνος με πιέζει. Πίνω ό,τι υπάρχει στο τραπέζι. Έχω συναντήσει μεγάλες δυσκολίες, αλλά ποιος τις σχέζει όταν παιδιά προσφύγουν.